Ζαν την ΕΒΕΠ, ως μόνιο νέμφερεπ κι ως κοθουνά. Αν πληκάς πίσκολα πόν, ως αρουγμπάκια πόν,

0: Εγώ το λένε μισό κόρια.
1: Σέρβους είδες κόμμα, μη τσινάστε ή.
2: Γονάζω, δε μου στέφω ξύνα κάνει εσύ κι ούμα γιορνούτα.
1: Ή να μην έκανε.
2: Μουστά κύριε, μουστά. Τι σεν θεού γυναίκα, μην θεσίκη, μην θεσίκη, μην θεσίκη πάτσι.
1: Να μην είναι κέλε, ούτσο τσβίγη γίνε κέλη.
2: Ρέγε, όλα τι φούγω μην το σούκο μάιουλοι, τις νίμολες εκ μην το γύρ.
1: Του δόν μη, κέλ ζου κέλε, δε όσταν γκουσβεβάς, είμι σαν ούταν βοβάς.
3: Έτσι,